Νίνιβε, Μέμφις, Λούξορ, Βαλγονούρ, Φρίσκολα, Ετρούσκα, Αλ Σόλε Βιατζάντε.